0: Έκαλα τα λασούτη, μακαλά με κύση! Ουε! Μακαλά τα ρε τη συμφέρει, φίλοι φουλακοί! Άτι με δεκάρι φούτη, ε!
1: FNR 89.1 corrosif.